άλλο φασαμό. Ότε φία φιέλα πάε φάιλο άτου. Ο άου όλε τα μάσα μου. Όλε αταλή, όλε σαμό.